0: κουλάστο μου κουφάφι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυαλά. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω μα εν φε ο φοβε. Σα ζητήραν σουν κουί ζυμνάς μεν ανδραζόλη να μεσάει κουνα ήζιγο. Ας άει δεν πέτσαν ούλα μσόρο ούτα καρσέν για μια καταβίραν. Πνίφω τα λούλε ούλα τί δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα μούδα ο αμ ζυμνάζο. Νίφω ήζαν φωμα εν φε ο φε ο τέτο μτανάνο βε, σα ζητήραν σουν. Την μίσο βε, τα μνε πέσαν ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανόσουν να δεβέραν, δάιδαρα μου λένε ούλουα. Τον μπουρντάλα νέγκλαν τη φαπίνα φαπτάδεν. Να ουέμ τα τσάνγου που δεν μαλαλα δάλα κιάν. Λάλα νιούζω να τένα ήδη τα μυβολώνην τζίνια, αν αμσάνι σέραν, νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσάνγου ούνο. Δε τάν πλέτα νε φουκτάν πάνε ζάβα ζάβα τάν, σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισή καναλιάνα φακέλ, δε στάφα φουκάν λεράν.
2: Το πτσανέ σαν πανανούτσα, έλενε βαλέ, τούτου φανέ τούτσαν, μια κατσαία λεράν, φασαρότε να μαναμπότσα λελάλαν, την είπανε που άφηνε γόνα τη τούτσα, έλε σαβατσάνα τον σάριο, είπανε σε είπα μαντάν φουλαν, πάνε μπαγανάνι λαλάνα κέλιο, την είπα μια κατσαπίστη, ατσά τι αμπαλάν, θα σε φουκέλ μου να τη έτω, να μην την είπα τένα ράμφε, τη μου κούλα κανέ τη εμνέα να κρέτη, εφάν την πιάσα να πει, μην την είπα λεούλα, μα καπιάρατσα τη με, τσί ένα τη μιάς, σαν φιφουάλα μου την είπα πούτ και τα τέρα καμίτσι να τάφνα φαραφάρα. Τι μια κάτσα τι τσάζει βουκάνα, τι λασά μόνο βαφισέ ρε λάφτσα πιέρι, δεν έπανε νεύα λά, είναι μια ραπίμπολα λάφτσα, είναι έτο μόνο βαφισέ ρουντζά. Ναι τα είδα ξόδα, μπορείμ, κόπανα ρε λαζά, φαμτσάλ, σε γιατί αν πάντα να σε φούτσον σαν, ναι τα είδα.
0: Σότο τουμπ κουλά, σότο τουμπ βάφ.

0: Ας τον κβάβει.
1: Αλλά τι να είναι φάστα σαν έναν φιλουάνια. Τι αντί τσιε μπλόξα ή τσιε πτρόγγιου σε ζώντε ένα πρόγραμμα. Να είχα τόπο σε πίστη μπαναμπούλ. Μα πει σε ένα λόγα να σε χαφτά. Τι σε ζάνε σε αυτή την έβαια να οτσούν. Τι άλλα μπούλ να είσαι ο τσάνο αμνέμισε σε κέλα να κρούα. Τι άλλα μπούλ να είσαι ο τσάνο αμα να ου. Τι έρθε σαν η μένε κύς. Τι μλαλώσιο αμνεορτή. Τι έρθα πίσω έδε μα να μπορώ παπάνγκ. Σε ζώνε ατόμιαο.
2: Αμ σω φιφού να τσάνο. Τι σε ο να τον τούκα τσάνο. Πάτε μαντζάνο κα σαν τάι μαντζίν. Αω να τον τούκα τσάνο τόλ μόνο φιέτ. Σουμ τσάκα τσάκα να ζάνε τσάκα να ζάνε τσάκα να ζάνε τσάκα να ζάνε τσάκα να ζάνε τσάκα να ζάνε τσάκα να ζάνε τσάκα να ζάνε τσάκα να ζάνε τσάκα να ζάνε τσάκα να ζάνε τσάκα να ζάνε τσάκα να ζάνε Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο
3: σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο
4: σημαντικά. Είναι ένα από τα Semba angkat yang rasa, si baru tanamkan renatosan bahan bahan tukasan. Ini memas nampak tak ni, macam mana kamu mandi terus telefon isanan. Icil musan ini arah tu, jadi macam rombi full mood di semba sekelenin bah, ini sahaja top ni tahu nak tulis kata. Soalnya kan tentang fit kerja su, tempat kerja baru tuan. Kalau ni dalam bulan musa tu, ni mifah ke zonnya so tom so, ni mana kencing mana manis.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: Ας τούμ κουβάβει.
1: Τένα τούμ που μίντσιν. Σατσιά τένα εύα... Εύα τένα τούμπε. Τούμ λέεις. Να να μάφνει... Φίταν τέμα να ρέτς. Να μαφίσουν να μίσουν αν ουάν νεκίζε ο τσάν. Να ουάν τένα φνά ρέτα ρέτς. Τσι τέ... Τάν λούδαν τσι τέ. Μανό κασπούς ραβομαντέ. Τσι μανά σατάνα να... Εσώ εύα τένα μανά σατάνα να ματέτηκε μανά σέλα.
2: Τένα να πτούμπο να αν τέω λούρα τι τένα να πτούμπε. Μέσα καφούνα σαν τάντρο να σατρί. Ήταν έτσι με την τένα νόν τα ρεμανό μπα ήρθουν σαν τύρφανο νιάφα γιάνκο. Ματάωτα φα αρέτνα, σαν τα αρέτνα τσίτα μας τη ματάωτα. Αν τα βατσάνα λού σαν έν εκείς τσον φοκαν τσάν μίτς. Τα βατσάνο α, τερα σέντα φοκα κελέρα τη μανά σατάνα να τη μαπιάσα σέλα φούνα σαν. Σένα τότε, ο αντένα μοιάσα μου τη σοϊτάν αρισό, ο νοκάς πούς.
3: Βάνα μόν, εμ, τούμπο φύρι, ερούμ μάτεν νίζ. Άρα, αμ, κουμανούκα νόλου ζάνι, νίλετσα με τσιμίλαν τάντον. Τασά, αμ, κουμανούκα νόλου ζάνι, τεμ τάντον, αντένα ξατήσα, αμ, μισο, μισκόνε, ο κούνα ξαμε τσι αρούβα. Τασά, αμ, κουμανούκα νόλου ζάνι, τα μπολα νίσο μάτε, να τσιμίσο μάτ, τεμ, ηλένα γιάν, φυταν ρίμαν. Wan besum maru zan kita ni mana buat cuci wan nular erir na urusan. Pemandu wanita na nabi mana sata na namsa pun mati ya. Mano kas pusi. Tiba cum tiba na numpukan nara kafe pieda zan. Seron na nak manukan.
4: Salah sama manukan zan. Pun numpukan pula cim tu na masker si yang na kita ni mana tiba tan na pun pun numpukan itu ni pieda red. Zan le suar kan tan ni mak. Pasti ni min itu tu kita fandakan, saya puluan. Di fitan ni mana tadi lu bete saya ni fakan tanda nak buka tanda puluan ya kata orang bukan tanda nak pun. Nanti cara pesan dan nanti tram ni nendalan.
1: Tahu tram ni kan? Di apa tu mana fitan ni mana aku bisa kini aku mandi. Tetapi macam luar ni tanda, tetapi macam mana setan nak pun. Refa luar nana sakaf, cuma cuma nasi tanah nafun. De refa luar nasi sakaf, cuma cuma sana matet kefana san tanah nanti dah dina waya fana fusi. No, cuma cuma refa sina show fun no, dia sina sakun ya nasi sana tanah no. De ne arfa, cuma cuma petak, de nama petak. Ini yang fata sana musan refa tunggan. Ifta na fata no na nawe cile corona virus ara ma fata no. De mata no refa tap cunya tu no. Pasang gue, alam surkat sem capus is lepite nena.
0: Shota tumpkula, shota tumpvav.